0: FM Breakfast Show Highlights.
1: Ξέρεις ότι είναι από τους προορισμούς που ονειρεύομαι η Ιαπωνία. Μου έταξε παιδιά ότι θα μου πει κάτι φανταστικό για την
2: Ιαπωνία. Φανταστικό. Και πόσο τέλειο θα ήταν να φέρουμε αυτή την ιδέα στην Κύπρο, ειδικά αυτές τις μέρες που η θερμοκρασία έχει ανέβει πάρα πολύ.
1: Πρώτο
2: ψυγείο για ανθρώπους.
1: Απαπασκιάχτηκα!
2: Όχι, όχι. Δεν είναι καμία σχέση με το άλλο ψυγείο, γιατί υπάρχει ήδη ένα ψυγείο.
1: Ναι, ρε Πλάτωνα, τι ψυγείο για ανθρώπους.
2: Όχι, είναι μια καμπίνα η οποία έχει ροδάκια, μετακινείται μέσα στην πόλη, μέσα σε χώρους που έχουν ζέστη πάρα πολύ. Και μπαίνεις μέσα, μπορείς να ανοίξεις εσύ την πορτούλα, να μπεις μέσα και να δροσιστείς.
1: Και πηγαίνω με τούτο, να λες μέσα στο σκουτεράκι, στο ποδήλατο.
2: Όχι, δεν πηγαίνεις.
1: Επειδή έχει τροχάκια.
2: Όχι, κάθεσαι λίγο

0: Μέσα, για να το μετακινούν. Σι κάψε κάπου και βόλτα, εσύ. Μέσα στον κάψωνα τώρα, εσύ μέσα στο ψυγείο. Και ξεκινήστε.
1: Εγώ δεν τέλο δουλεύει κουβαλό, είσαι γεννήτρια μαζί μου.
0: Όχι. Λοιπόν, άκου τώρα. Έχει καρεκλίτσα μέσα, κάθεσαι. Εντάξει. Και η θερμοκρασία είναι 15 βαθμοί. Μία σταθερή θερμοκρασία 15 βαθμών Κελσίου. Αλλά στο κεφάλι σου και στην πλάτη σου έρχεται άλλο αέρα, ο οποίο είναι 5 βαθμοί Κελσίου. Εντάξει, φεύγεις με πνευμονία φεύγεις από αυτό το ψυγιάκι.
1: Πραγματικά. Κάτσε έρση πλάτωνα μου για να καταλάβω. Ναι. Τούν τα πράγματα μέσα στη μέση του δρόμου, ας πούμε.
0: Ναι, παιδί μου, σου
1: λέω. Και εγώ περπατώ και πυρώνω.
0: Ναι, ανοίγεις την πόρτα.
1: Πληρώνω.
0: Πυρώνω. Φαίνεται ότι είναι δωρεάν, αλλά λογικά κάτι θα πρέπει να βάζουμε μέσα για να ανοίξει αυτή η πόρτα. Τι έτσι.
1: Και ανοίγω την τέλο πάντων. Μου τσιπώ, θα βάλω το σελινούδι μου ή πληρώνω whatever. Κάθομαι μέσα. Δροσίζομαι και φεύγω.
0: Και φεύγει. Και σκέψου τώρα πόσες φορές ήθελα να πάω να κάνω ψώνια και μετά είχα μια άλλη δουλειά και έλεγα τώρα που πήρα γάλα, τα τυριά, αυτά τι θα τα κάνω, θα τα βάζω σε αυτό το ψυγιάκι.
1: Στο ψυγείο μπορεί να μπω εγώ να κάτσω, αφήνει για ανθρώπους, δεν θα μου φέρεις εσύ κύριε την κρέμα γάλα.
0: Σιγά, σιγά, κάνε λίγο στην άκρη να βάλεις και τη σακουλίτσα μου μέσα.
1: Θα τα τρώω, ξέρεις, θα τσιμπουρώ.
0: Παιδιά, τώρα να σου πω κάτι, πέρα από την πλάκα. Γιατί μου φαίνεται πολύ ωραία ιδέα.
1: Άτερε Πλάτωνα από ένα ωραία ιδέα.
0: Πόσο να έχει ένα ψυγείο ανθρώπου.
1: Δεν είναι πρακτικό.
0: Γιατί μπαίνει μέσα να δροσίζει τέτοιο.
1: Μπορεί να το βάλει εσύ, ρε Πλάτωνα, τέλειο. Στην αυλή σου.
0: Θα
1: μπει μέσα.
0: Στο δρόμο. Στο δρόμο. Γιατί. Στην αυλή μου, γιατί. Στον δρόμο, σε δημόσιο. Σε τέτοια σημεία να παίρνουμε μια ανάσα δροσιά.
1: Φίλοι Ιάπωνες.
0: Τέλειο.
1: Περιμένω να μου πει τον Japan ενδεχόμενο. Δεν το είπε την πρώτη φορά.
0: Japan ενδεχόμενο.
1: Εμεί έχουμε τα αμάξια μα, παιδιά.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Τα ψυγεία μα.
0: Κινητά ψυγεία.

0: XFM Breakfast Show. Best of.
1: Τώρα το καλοκαίρι,
2: ναι.
1: Ειδικότερα έτσι τα βραδάκια ή ακόμη και πιο νωρίς, δεν βρίσκουμε όλοι καταφύγιο στις σειρές.
2: Ναι.
1: Στην τηλεόραση, θα
2: ωραία.
1: Δούμε κάτι, θα θυμηθούμε σειρές.
2: Συνήθως επαναλήψεις,
1: ναι.
2: Στην τηλεόραση, αλλά μπορείς να βάλεις και on demand.
1: Βέβαια, και από πλατφόρμες να βρεις διάφορα. Ναι. Και συζητάμε εδώ με τον Πλάτωνα για το ποια σειρά θα θέλαμε να έχει ακόμα ένα season.
2: Ναι,
1: ακόμα
2: ρε, παιδί,
1: μία
2: ναι.
1: σεζόν. Ποια σειρά θα θέλαμε να επιστρέψει.
2: Να σου πω, θα σου πω. Απλά γενικότερα είναι και κάποιες σειρές που λέγαμε αχ, να έχει άλλη μια season και κάνανε. Επιστρέψαν, κάνα comeback με καινούργια season που δεν ήταν ωραίο.
1: Αχ, θα πει για το καφέ της χάρας πάλι, παιδιά.
2: Ναι, γι' αυτό θα πω.
1: Μπορείς λίγο ωραία, να ξεφύγεις από αυτό.
2: Ήταν καλούτσικο. Είχε και χειρότερα.
1: Ναι, είχε.
2: Ναι, είχε και χειρότερα. Λοιπόν, θα σου πω μια σειρά που ξέρεις για μένα είναι από τις αγαπημένες μου. Το How I Met Your Mother. Θα ήθελα να έχει άλλη μια σεζόν.
1: Ναι.
2: Γιατί το είπες έτσι, ξύνη.
1: Επειδή μου αρέσει και εμένα πολύ, αλλά ένιωσα ότι τελείωσε.
2: Ένιωσε ότι τελείωσε. Εντάξει. Να ξυνάνω μου, οκ, άμε να ξυνίζουμε, οκ, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Και μια σειρά, ελληνική σειρά, που μου άρεσε πάρα πολύ και πίστευα ότι μπορούσε να έχει και άλλη σεζόν, ήταν τα υπέροχα πλάσματα.
1: Αχ ναι, εκεί ναι, θα το ακούω.
2: Ακουγόταν πάρα πολύ έντονα ότι θα βγει τώρα με καινούργια επεισόδια με τους παλιούς πρωταγωνιστές, αλλά τελικά δεν θα γίνει.
1: Δεν θα γίνει να βάγισε.
2: Χάρηκα πάρα πολύ που θα γινόταν, αλλά και πάλι ένιωθα είχα μια αμφιβολία για το αν θα είναι καλή.
1: Ναι, γιατί άμα αγαπήσεις μια σειρά πολύ, άμα περάσουν και χρόνια.
2: Ναι.
1: Εγώ θα ήθελα το Game of Thrones, παιδιά.
2: Το Game of Thrones,
1: θα ήθελα, ναι, η τελευταία σεζόν να εξαφανιστεί.
2: Δεν ξέρω, νομίζω τελείωσε.
1: Τροφή σου. Εντάξει, όπως έχουμε το House of the Dragon τώρα, το prequel.
2: Μα,
1: που
2: ορίστε.
1: Έχει βγει με τρίτο season και καινούργια επεισόδια, αλλά.
2: Δράκους, βλέπεις.
1: Game of Thrones, θα ήθελα η 8η σεζόν, παιδιά, να εξαφανιστεί.
2: Ναι.
1: Να και φύγει, να μην υπάρξει.
2: Ναι.
1: Η τελευταία ποια ήτανε, τέλος πάντων καταλάβατε,
2: ναι.
1: Να φύγει και να γίνει και μια τελευταία season καινούργια.
2: Ωραία, εσείς
1: και
2: ποια...
1: Και από κυπριακές θέλω να πω.
2: Α, να πεις και από κυπριακές.
1: Η Μπέμπα.
2: Η Μπέμπα.
1: Ναι.
2: Οπ,
1: επιβάλλεται, παιδιά.
2: Καλά, είναι δυνατόν η Μπέμπα να μην έχει δεύτερη season. Θα έχει
1: δούμε.
2: Σίγουρα.
1: Για να δούμε.
2: Θα στείλω τώρα μήνυμα στο Φώτη. Θα στείλω τώρα στο Φώτη να
1: εδώ, εδώ μιλήσαμε στον Ανδρέα Γεωργίου.
2: Α, είδε. Εδώ, ορίστε. Εδώ πραγματοποιούμε τα όνειρά μας. Αυτό κάνουμε.
1: Τώρα, αφού τα καταφέραμε με όλη αυτή την ενέργεια μαζεμένη, τόσα πλάσματα.
2: Ναι.
1: Και κάνω τον guest.
2: Ναι.
1: Τώρα θέλω να ποντάρουμε σε μόνιμο ρόλο.
2: Μπράβο.
1: Ε?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το έχουμε.
2: Σε μόνιμο ρόλο, το έχουμε άνετα.
3: Good morning, wake up every morning.
4: Good morning, Cyprus.
5: Good morning, Cyprus.
6: The hits, the loves, the energy.
7: Ιωάννα Αυροπούλου, Πλάτων Μουρατίδης.
8: Good morning.
6: This is the Mix FM Breakfast Show.
9: No matter what. No matter what.

0: Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Λοιπόν, εστιάτορας.
2: Ναι.
1: Που με βραβείο Μισελέν.
2: Ναι.
1: Κινδυνεύει να φυλακιστεί.
2: Γιατί καλέ.
1: Γιατί σέρβιρε γλυκό με μιμίγκια. Σιγά. Σιγά.
2: Κάτσε ρε Πλάτα να περίμενε.
1: Καταρχάς δεν υπάρχει γλυκό που λέγεται μιρμιγκάτο.
2: Γιατί να φυλακιστεί.
1: Δεν ξέρω.
2: Είπε η στάση.
1: Όχι, όχι. Μυρμηγκάτο, να
2: το. Επανέλαβα.
1: Είναι γλυκό. Τρουφάτο μυρμηγκάτο.
2: Ναι, γλυκό. Αλλά έχει αληθινά μυρμήγκια πάνω.
1: Όχι, έχει τα τρουφάκια αυτά που λέγαμε σήμερα που είναι για τη στρούφα σήμερα. Έχει τέτοιο. Ο συγκεκριμένος έβαλε όμως μυρμήγκια κανονικά.
2: Κάτσε ρε Πλάτωνα. Το έγραφε όμως το μενού. Γιατί να φυλακιστεί. Γιατί άμα εγώ διαβάσω.
1: Ναι.
2: Σοκολάτα, κακάο, μπισκότο, πτιφούρ και μυρμήγκια.
1: Ναι.
2: Το παραγγέλνω. Άρα μετά γιατί να κάνω θέμα επειδή έχει μυρμηγκάκια.
1: Κοίτα, εδώ βλέπω πάντως.
2: Έχει φωτό,
1: ότι είναι, ότι είναι το γλυκό δεν το έχω φωτογραφία, αλλά έχω το βαζάκι. Έλα να δεις. Έλα να δεις. Είναι το βαζάκι που τα ανοίγεις και έχει μέσα, σου λέει, να το. Για κουζίνα, μαύρα μυρμήγκια. Και τα έχει μέσα σαν βαζάκι που βάζουμε.
2: Σαν σκόνη είναι. Σαν σκόνη. Κάτσε ναι. Αυτός όμως έβαλε.
1: Ναι, δεν ξέρω τι. Πήρε τη σκόνη αυτή και την έριξε πάνω.
2: Μου λέει που μιλώ χωρίς να είμαι στο μικρόφωνο και θεωρώ ότι ακούμε. Τέλειο.
1: Πειράζει.
2: Κάτσε. Αυτός όμως έβαλε αληθινό μυρμήγκι.
1: Τι έβαλε ψεύτικο χωρίς έναν δώρα. Ναι, δεν ξέρω.
2: Γιατί θα φυλακιστεί από τα μυρμήγκια, θα φυλακιστεί από τους ανθρώπους.
1: Παιδιά, έπρεπε να ξέρει την νομοθεσία της Νότιας Κορέας. Γιατί μόνο 10 είδη εντόμων, μεταξύ των οποίων και οι ακρίδες, έχουν εγκριθεί για χρήση. Δηλαδή,
2: τώρα
1: ακρίδες έχουν 10 έντομα εγκρίνει.
2: Είναι delicatessen.
1: Και επειδή δεν έχει μυρμήγκια μέσα η λίστα, θα φυλακιστεί. Είμαστε μαζί του. Φίλε, είμαστε μαζί σου να ξέρεις. Αυτή η εκπομπή σε υποστηρίζει.
2: Πλάτωνα, ναι. Στην Ασία, αφού αυτά δεν είναι λιχουδιές.
1: Για τα μυρμήγκια δεν ξέρω. Εγώ όλα αυτά δεν τα μπορώ, παιδιά. Τώρα τι θα πάω, κατσαρίδες και μυρμηγκιά.
2: Σκέφα, γιατί μπορώ. Εγώ που είπα πριν είναι delicatessen. Delicatessen είναι το μαγαζί. Καλά, ότι να είναι.
1: Δεν πειράζει.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Άκου τώρα, ρε Πλάτωνα, ξέρεις πόσο καλή είμαι με τους δρόμους.
2: Γελάω.
1: Είμαι χάλια, παιδιά, με τους δρόμους.
2: Ναι.
1: Είμαι χάλια.
2: Πολύ χάλια.
1: Οπότε χρησιμοποιώ χάρτη και δείχνω το χάρτη στον τουρίστα,
2: ναι,
1: και του λέω follow your heart.
2: Πιστεύεις ότι αυτά ήταν λίγο map?
1: Follow your heart. Φανταστικό. Γιατί δεν γέλασες, ρε, τώρα είναι αυτό ανέκδοτο να μην γελάσεις.
2: Έκανα.
1: Α, ναι, αυτό ήταν το γέλιο του, παιδιά, τελευταίες μέρες. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. New music files. New. Now. Next. Mix FM. Another featuring 54 Ultra. Talk to you. Let me take you higher, so I can show you love. It's the place of fire, but it's the both of us. The Bosa. Magnetic.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα Taco Bell στην Ορόκλινη, παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου και Πλάτωνα Μουρατίδη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα με δωρεάν τάκος για όσους παρευρεθούν την πρώτη ώρα. Έλα με την παρέα σου, γύρισε τον τροχό της τύχης και κέρδισε κουπόνια και συλλεκτικά δώρα. Don't miss out. Live mass.
3: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
4: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
3: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
0: You're locked on Mix FM. The island's number one hit music station. Non-stop hits start now.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Ο σοφός λαός λέει: δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι.
2: Μπράβο. Και πολλές φορές οι φίλοι βοηθούν πάρα πολύ. Άλλες φορές δεν βοηθούν καθόλου.
1: Εντάξει.
2: Ειδικά στα συναισθηματικά. Και ήθελα τώρα να σε ρωτήσω πόσες φορές, και αν υπήρξε κάποια στιγμή δηλαδή, που επηρέασες κάποια φίλη, κάποιο φίλο για να χωρίσει επειδή έβλεπες κάτι που μπορεί εκείνος ή εκείνα μην το έβλεπε.
1: Ποτέ δεν έχει τύχει να παρατηρήσω κάτι, ρε παιδί μου, που να χρειαστεί να προφυλάξω, να προστατέψω ή να επιστήσω την προσοχή της φίλης ή του φίλου μου.
2: Εντάξει,
1: δεν μου έχει τύχει. Έχω επηρεάσει θετικά.
2: Θετικά,
1: Ναι, και τα φτιάξανε και είναι μαζί τώρα. Έχει 3 χρόνια.
2: Σε εμπιστεύτηκαν, ενώ εμπιστεύτηκαν το κριτήριό σου.
1: Ναι, Πλάτωνα, γιατί.
2: Αυτό δεν απορρόλω.
1: Είμαι
2: μπράβο,
1: πολύ καλή στο να καταλαβαίνω τους ανθρώπους. Για τους άλλους. Για μένα, όχι. Βρεθήκα τρώω κατραπαζές.
2: Εσύ έχεις επηρεαστεί ποτέ? Παλιότερα, ας πούμε, έτσι, σε σχέση να έρθει να σου πει μια φίλη, μωρέ, να σου πω. Τώρα αυτό. Ναι,
1: και βλακεία μου. Ήμουν μικρή όμως, παιδιά, και ανώριμη.
2: Ναι,
1: και ήταν και μεγαλύτερη εκείνη και σε ηλικία. Νομίζω και αυτό έπαιξε ρόλο.
2: Πιστεύεις ότι μπορεί να ήθελε κάτι άλλο? Μπορεί να ήθελα να σας χωρίσει γιατί μπορεί να διαφερόταν εκείνη. Δεν ξέρω.
1: Και μαθαίνω,
2: αφήνω,
1: λέει,
2: αυτό εδώ.
1: 15 χρόνια μετά την
2: έχουμε δει. Τα έχουμε δει σε σειράς, παιδιά, αυτά.
1: Σωστά.
2: Όλα καλμένα από τη ζωή. Και εγώ έχω επηρεαστεί, να ξέρεις, παλαιότερα. Και με έχουν επηρεάσει επίσης.
1: Αλήθεια?
2: Ναι.
1: Αρνητικά ή θετικά?
2: Αρνητικά.
1: Αρνητικά. Και χώρισες?
2: Αρνητικά.
1: Τι,
2: παλιά τώρα, παλιά, τα παλιά τα χρόνια.
1: Κόκκινη
2: παλιά
1: ζακέτα, μόνο αυτό πες μου.
2: Όχι, κόκκινη ζακέτα.
1: Όχι, δεν είμαστε
2: όχι,
1: εκεί.
2: Ζακέτα.
1: Φόρμα.
2: Αλλά, ναι, να σου πω κάτι όμως, καλά έκανα και το άκουσα όμως. Δηλαδή εγώ επιβεβαίωσα την άποψη των φίλων. Ότι εν τέλει ήταν σωστή κίνηση που εγώ κάποια πράγματα δεν τα έβλεπα γιατί ήμουν ερωτευμένος.
1: Ενέργειο έρωτας. Ο έρωτας με τη γλώσσα. Και η δικαιοσύνη επίσης.
2: Τι ωραία.
1: Συνεχίζουμε. Συνήθως θέλουν το καλό μας. Καλό να τους ακούμε. Φτάνει να μην γίνονται παρεμβατικοί.
2: Και χειριστικοί. Καλά τα λες. Let's go, girls.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G.

0: Καλημερούδια, πώς είμαστε?
1: Εδώ, εδώ, με επισκέπτες αγαπημένους. DJ Άνθος εδώ, έχει φέρει μπλι και έχει φέρει πράγματα.
0: Άνθο, πήρα το Πλάτωνα τηλέφωνο τώρα που συναντηθήκαμε κάτω και θέλω το τηλέφωνο σου. Δεν γίνεται, παιδί μου, να μην έχω το τηλέφωνο σου.
1: Πρέπει να αλλάξουμε
0: για
1: τηλέφωνο.
0: Για να σου πω, έλα, πάρκαρε δίπλα μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: ναι.
1: Κοίτα,
0: βρήκες αλλού, όμως, εντάξει.
1: Κάνει το στυλ το δικό μου. Το στείλω το δικό. Πολύ με ρωτάτε γιατί δεν παρκάρεις από κάτω που δεν έχουμε πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Έτσι, απλά το βάζει ο ένας μέσα στο αμάξι του άλλου.
0: Παίζουμε τέτρις, παιδιά, κάθε πρωί.
1: Λοιπόν, προτιμώ να κάνω 3 λεπτά περπάτημα. Εντάξει, και όλοι μου λένε: «Ωμα, θα περπατήσουμε μέχρι εκεί». 3 λεπτά περπάτημα, αλλά έχω την ησυχία μου. Να μην έχω κανένα πάνω από το κεφάλι μου. Όταν θέλω να φύγω, να φύγω και να μην λέω.
0: Δεν την έχεις ρε εκεί που παρκάρω εγώ και ο άνθρωπος δίπλα μου. Θα φεύγαμε πρώτοι, δεν θα μπορούσε να μας κλείσει κάποιος.
1: Ναι.
0: Ανταράξει ο σκύπ σήμερα,
1: μπορεί
0: αντάξει.
1: Να σε κλείσει κάποιος οπουδήποτε κάτω και μετά θα πάρεις, θα πεις, έλα, θα κάνεις την άκρη, ναι, να πάρω και τον άλλον. Και πρέπει να φύγουν 2 αυτοκίνητα για να φύγεις
0: ναι,
1: και εσύ.
0: Ναι, αν παρκάρεις και
1: μας.
0: Μέσα, Πλάτωνα,
1: και μας.
0: Μέσα. Γιατί να μου τώρα να μου αποδυναμώσεις.
1: Εσύ είσαι στάρ.
0: Αφού έχεις... εκεί που παρκάρω, ρε, ποιος να με κλείσει.
1: Εκεί, εσένα δεν μπορεί να σε κλείσει κανένας γενικά, Ιωαννάκη μου.
0: Ωραία.
1: Γενικά.
0: Καλά πάει αυτό, παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Από το πρωί.
1: Ναι,
0: αυτό. Μαζί
1: έρχεται ο άλλος να παρκάρει στη θέση σου και κάνει skip. Επειδή έχει ένα skip.
0: Έχει ένα skip μπροστά σου, είχα μαζί το skip μια θέση parking.
1: Λοιπόν, καλημερίζουμε. Έχετε νιώσει την λίγη μικρή. Μη μου πει τώρα.
0: Άσε μας, βρε. Επειδή είναι λίγο συννεφιά.
1: Θα εκτεθείς. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία.
0: Ελάχιστα. Και τώρα τι να καταλάβω, 7 το πρωί. Συγγνώμη, δεν έχω δίκιο. Κοίτα, έβαλα τζιν σήμερα. Ελπίζω να μην το μετανιώσω.
1: Για το μετανιώσει. Την επόμενη εβδομάδα, θα πούμε σε λίγο τον καιρό. Επιβεβαιώνεται αυτό που σας είπα χθες, ότι θα έχουμε μια πτώση θερμοκρασίας αισθητή.
0: Εντάξει, θα πάρουμε ανάσες.
1: Δεν θα σου το πω τώρα. Καλημερίζουμε. Καλημερίζουμε και τη Σίτα μας, τη λατρεμένη μας Σίτα, που έτσι και σήμερα Παρασκευή κλείνουμε πανηγυρικά την εβδομάδα μας.
0: Και καλημέρα και στον Bean Bar που μας ξυπνάει κάθε πρωί με αυτόν τον υπέροχο καφέ.
1: Και γεμίζουμε το ρεζερβουάρ μας με τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell.

0: και πάμε να δούμε τι γίνεται με τις γιορτές σήμερα 24 Ιουλίου, Παρασκευάρα.
1: Ναι, και έτσι όπως βλέπω τις γιορτές σήμερα, πρέπει να παίξουμε ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι.
0: Γιατί?
1: Γιατί γιορτάζει η Χριστίνα, η Χριστιανά, η Χρήστια, η Χρήστα.
0: Ναι, επειδή και υπάρχει Χρήστη. Και Αγία Χριστίνα.
1: Ναι, είναι της Αγίας Χριστίνα σήμερα.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Για το μυαλό στα Χριστούγεννα, εσύ άνομο, εντάξει.
0: Νομίζω πως χθες έκανες μια τραγική παράληψη. Τραγική παράληψη.
1: Ποιον ξέχασα, Ανάκη μου, ποιον ξέχασα που είπαμε ό,τι Άγιο υπήρχε και
0: όχι, όσιο. Πλάτωνα, δεν είπες ένα πολύ μεγάλο Άγιο,
1: ναι.
0: Τον Άγιο Σάρπελ. Γιορτάζανε όλο μου το σόι. Ο Σάρπελ, η Σαρπέλια. Να ζήσετε
1: δεν
0: σήμερα.
1: Δεν το είδα μέσα, συγγνώμη.
0: Δεν το είδε, ντροπή λίγο.
1: Απολογούμε,
0: όμως,
1: απολογούμε στο σόι σου.
0: Έβλεπα μετά τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Και να είναι ήταν το Άγιο Σάρπελ, παιδιά.
1: Δεν μπορεί κάποιο από την οικογένεια να στέλνει μήνυμα στις 7 η ώρα, να ξέρω κι εγώ τι γίνεται.
0: Θα μπορούσε, γιατί τα μηνύματα ήρθαν μετά τις 8.30 9 και δεν τα πρόσεξα.
1: Εκείνη την ώρα. Εκτός αν να σου πω κάτι, θα λέμε και έξτρα γιορτές μετά τις 8.
0: Θα μπορούσε.
1: Ναι. Να,
0: θα μπορούσε.
1: Να είναι όλα καλυμμένα, να μην αφήσουμε γιορτή για γιορτή.
0: Ναι, γιατί ήταν μεγάλη γιορτή η χτεσινή.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν στις Χριστίνες που γιορτάζουν σήμερα. Άντε τώρα να δεις ποια Χριστίνα γιορτάζει σήμερα και ποια γιορτάζει τα Χριστούγεννα.
0: Αυτό
1: η Αργυρό που γιορτάζει σήμερα τα Χριστούγεννα.
0: Νομίζω τα Χριστούγεννα. Κοίτα, αγαπάει και τα Χριστούγεννα η Χριστίνα μας. Ναι, βρε.
1: Είναι
0: και τα γενέθλιά τη.
1: Ναι. Να στείλουμε πολλά φιλιά, πολύ αγάπη.
0: Φυσικά.
1: Και μέσα στις Χριστίνες έχουμε και τον Αθηναγόρα.
0: Τι ωραίο όνομα ο Αθηναγόρας.
1: Πολύ. Εγώ θέλω να κάνω φίλο με τον Αθηναγόρα Κωστάκο να με καλεί να τρώμε.
0: Ποιο είναι ο Αθηναγόρας Κωστάκο?
1: Από του καλύτερου σεφ που έχουμε.
0: Αλήθεια, λες.
1: Από του καλύτερου σεφ που έχουμε.
0: Απολογούμε, σεφ.
1: Αθηναγόρα μου, βλέπεισε, αναγνώριση. Είχε κερδίσει κιόλα. Πριν χρόνια νομίζω κάποιο, αλλά μετά έκανε σπουδαία καριέρα και εκτός.
0: Αχ, βρε, ναι, τώρα που έχω εικόνα, παιδιά, ναι, τον ξέρετε κι εσείς.
1: Ναι, και τον αγαπάς
0: το όνομα.
1: Και τον αγαπάς πολύ, Ανάκη μου, για να πάω μαζί στο εστιατόριο του.
0: Παιδί μου, έχει επιδείξει αμέτρητα γαστρονομικά project.
1: Βεβαίως.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Βεβαίως.
0: Ήταν head chef επί 10 χρόνια.
1: Μα ναι,
0: δεν ανοίγει το υπόλοιπο.
1: Εγώ τα ξέρω αυτά, γι' αυτό Αθηναγόρα μου, όποτε θέλεις, εμείς είμαστε δίπλα σου. Ναι. Κάλεσέ μας να έρθουμε να φάμε. Εμείς, να σου πω κάτι, εμείς είμαστε λίγο, δεν θέλουμε πολύ, να τσιμπήσουμε.
0: Ρε,
1: τίποτα.
0: Κουβαλάει στις βαλίτσες του το πάθος, τις αποτυχίες, τις επιτυχίες και πάνω απ' όλα μια αλήθεια που δεν φιλτράρεται για να είναι ευχάριστη. Ο διάσημος Έλληνας σεφ.
1: Αυτός. Μόλις φας θα ξεχάσει και το όνομά σου. Είναι πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
0: Το δικό του δεν θα το ξεχάσω.
1: Όχι με τίποτα. Ο DJ Άνθος είναι εδώ. Είναι έτοιμος να ξεκινήσει την παρτάρα ή θες και λίγο χρόνο? Είσαι έτοιμο?
0: Ποιος ρε? Μα ποιος ρε? Μα DJ Άνθος.
1: Πάτα ένα κουμπί. Πάτα το κουμπί του. Ωραίος.
0: Είδες που το βάτησα. Έκαμε έτσι.
1: Ναι. Πάμε.

0: Με βλέπεις να λάμπω σήμερα?
1: Ναι.
0: Αν θα εσύ με βλέπετε λαμπερή.
1: Εγώ κάθε μέρα, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφορά. Σήμερα ένα τσικ παραπάνω.
0: Δεν είναι, γιατί διαβάζω και το ζώδιό μου. Η λάμψη σας είναι αδιαμφισβήτητη. Πόσο βαριέται, πρέπει να έχει πρώην λιοντάρι.
1: Αυτός ο αστρολόγος.
0: Αυτός ή αυτή που γράφει.
1: Ή αυτή η αστρολόγος κάνει, ειδικά στο δικό σου ζώδιο, copy-paste. Εδώ και μήνες το ίδιο πράγμα.
0: Αλλά
1: το ίδιο πράγμα.
0: Μήπως ισχύει τελικά?
1: Ναι, μήπως ισχύει.
0: Και δεν φταίει ο αστρολόγος.
1: Ναι, ισχύει και παραισχύει. Σήμερα λοιπόν έχουμε ωραίες μέρες παγκόσμιες. Λοιπόν, είναι η μέρα ξαδερφιών.
0: Να ζήσουμε τα ξαδέρφια.

0: σχέση που είχαμε με άλλα ξαδέρφια.
1: Εγώ στενοχωριέμαι γιατί ενώ δεν είχα πολλά ξαδέρφια, με τα ξαδέρφια που είχα, περάσαμε όλοι μας την παιδική ηλικία μαζί. Και μετά έφυγε, ας πούμε, η μία για σπουδές Ισπανία.
0: Ναι.
1: Έμεινε η άλλη Κύπρο, έφυγε η άλλη Αθήνα. Και χαθήκαμε λίγο και στενοχωριέμαι πολύ γι' αυτό.
0: Εντάξει, αλλά τι να γίνει, έτσι είναι η ζωή. Και

0: εγώ να σου δείξω. Ναι. Ήταν λίγο και ο μεγάλος μας φίλος, μεγάλη μας φίλη.
1: Είναι ωραία τα ξαδέρφια και έστειλε πρόσφατα στη Μαριλένη, παιδιά, ένα βιντεάκι που έλεγε ότι είναι ευλογία να μεγαλώνουν τα παιδιά μας με τα ξαδέρφια τους. Αχα. Είναι, λέει, άλλο level richness.
0: Είδες.
1: Είσαι πολύ πλούσιος αν έχεις αυτή την ευλογία.
0: Ωραία, συμφωνώ απόλυτα. Σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα drive-thru επίσης. Ωραίο drive-thru.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία. Θυμάστε, ρε παιδιά, είχε γίνει και ένα περίπτερο κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Drive-thru. Τώρα το λέω γιατί δεν υπάρχει. Γι' αυτό το λέω τόσο άνετα.
0: Μου αρέσει όταν βλέπω ATM drive-thru.
1: Έχει ATM drive-thru.
0: Βεβαίως έχει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πανικοβαλόμουν κιόλας να φτάνω.
0: Εσύ,
1: να...
0: Ανάκη μου, καλύτερα μην πηγαίνεις σε drive-thru.
1: Γιατί πλάτα ATM, να. Γιατί επειδή είπατε μπορεί... μου χτες να βάλω πισινίτσο και κάμα το γύρο, δεν με

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: Κούλα μακούς.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Έρχονται και τα μηνύματά σας στο Viber. Καλημέρα όλη μέρα, να έχουμε μια όμορφη Παρασκευή και ένα τέλειο σουκού, λέει η Ειρήνη μας.
1: Γεια σου Ειρηνάκη, γεια σου και Κυριάκο μας, Παμκινάκο μας. Αύριο είναι τα γενέθλια του. Θέλω να ευχηθώ. Αυτό που τα γράφεις μισά ελληνικά, μισά αγγλικά, λες και είσαι η Αντίκ.
0: Ναι, αλλά είναι ωραία.
1: Είναι
0: ωραία όμως η αρχή. Since tomorrow is my birthday and I'll cry if I want to. Θέλω να ευχηθώ to each and every one of you κάτι. Πες τώρα την ευχή.
1: Επειδή κάποια μέρα το μόνο που θα θυμάσαι είναι τα ταξίδια που έκανες, τους ανθρώπους που αγκάλιασες, κάτι που κάπου διάβασες, τις συναυλίες που τραγούδησες, τα ηλιοβασιλέματα που σταμάτησες να κοιτάξεις, τα ξημερώματα που σε βρήκαν ερωτευμένο και τις μικρές εκείνες στιγμές που κάνουν αυτή τη μάταιη ζωή να έχει νόημα, να ζεις με περιέργεια, να αγαπάς βαθιά, να ταξιδεύεις όσο μπορείς, να περπατάς αργά όταν ένα μέρος αξίζει να το θυμάσαι και να γελάς δυνατά.
0: Η πιο ωραία ευχή, Παμκινάκο μας, χρόνια σου πολλά για αύριο.
1: Χρόνια σου πολλά, είσαι υπέροχος, γράφεις υπέροχα. Τι να πω, όταν σε χαιρόμαστε.
0: Ναι, και θέλουμε και κεραστικό.
1: Καλά,
0: Δευτέρα, εντάξει.
1: Μισκιστή
0: σήμερα. Εντάξει, αντέχουμε. Καλημέρα και στην Έλλη μας. Έχουμε, λέει, drive-thru περίπτερο, μου λέει και που 24ωρο κιόλας. Πάμε όλη η οικογένεια Λεμεσό και σας ακούμε. Περιμένουμε ανέκδοτο, Ιωάννα μου.
1: Α, πώς και πώς.
0: Έλλη μου, θα πω δύο για σας.
1: Τέλεια. Έχει και μια παγκόσμια σχετική, θα την πω τώρα. Καλημόρνινγκ, Παρασκευό πουρέκια. Πολύ δροσερή Λεμεσό στις 7.
0: Ναι, όχι, έχει πέσει θερμοκρασία, λέει ο Πλάτωνα.
1: 27,5.
0: Δεν το νιώθεις?
1: 27,5. Βλέπω μια ηρωνία στη φωνή σου.
0: Ρε, άμα έχει υγρασία, δεν πανάνε 20 βαθμοί.
1: Εντάξει.
0: Good morning, happy Friday, λέει ο Μάκης μας. Και η Χρυσταλένη μας λέει για αναμνήσεις με ξαδέρφια.
1: Ναι, κάτι δυστυχώς τα παιδιά μας σήμερα ίσως να μην ζήσουν. Γιατί? Ήμουν η μικρότερη από 16 ξαδέρφια, μόνο από τη μεριά της μαμάς.
0: Μεγάλο σόι.
1: Τη χερούλα, γιατί με έπαιρναν μαζί τους στις εξόδους από μικρότερη ηλικία. Αυτό που έλεγα πριν με τα ξαδέρφια, τα είχαμε σαν. Ήταν οι κηδεμόνες μας, ναι, σε τέτοια πράγματα. Όλη μου την αγάπη στα Brahimi Cousins μου.
0: Brahimi, Χρυσταλένη, για δώσε λίγες λεπτομέρειες. Από πού είστε?
1: Ναι, για πες μας, για πες.
0: Γιατί έχω κι εγώ Brahimi συγγενείς.
1: Α, δεν το πιστεύω. Μετά από καιρό θα ενώσουμε τα σόγια.
0: Ναι, να μας πει, να μας πει.

0: Τι σχετικό με ανέκδοτα έχεις?
1: Έχει σήμερα. Είναι η Διεθνής ημέρα. Πες ένα παλιό ανέκδοτο.
0: Παιδιά, μπορώ να το κάνω τώρα?
1: Όχι.
0: Γιατί ρε?
1: Σε
0: εσύ.
1: Λίγο. Τώρα θες?
0: Καλά, μετά.
1: Να κάτσε λίγο να ανοίξει το μαδάκι μας.
0: Καλά.
1: Γιατί.
0: Άσε με, μην μιλάς.
1: Τα παλιά είναι και.
0: Είμαι πληγωμένη και απογοητευμένη τώρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί θα έλεγα ένα που είναι ίσως το μοναδικό ανέκδοτο στο οποίο γέλασες.
1: Ναι. Τώρα το θέλω.
0: Έκανα σαρδάμ
1: στο.
0: Θα το πω μετά.
1: Αλλά, μετά.
0: Θα σταματήσω μετά.
1: Μετά. Εντάξει, θα την γιορτάσουμε τη μέρα σήμερα, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Θα ακούσουμε παλιά ανέκδοτα.
0: Θα πει και ο Άνθος. Όχι, θα ακούσει. Ναι, πολύ καλό.
1: Και είναι σήμερα και η Διεθνής ημέρα που φροντίζουμε τον εαυτό μας.
0: Υπέροχη μέρα, πρέπει να το κάνουμε κάθε μέρα, παιδιά. Να φροντίζουμε και να αγαπάμε τους εαυτούς μας.
1: Το ξεχνάμε πολλές φορές αυτό,
0: ναι.
1: Το ξεχνάμε πολλές φορές.
0: Βάζουμε άλλους ανθρώπους πάνω από εμάς, αλλά για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε και να δοθούμε σε ανθρώπους, πρέπει πρώτα να αγαπήσουμε απόλυτα εμάς.
1: Καλά τα λες. Και είναι και άλλη μια μέρα που δεν μπορούμε να πούμε τι μέρα είναι στον αέρα,
0: γιατί?
1: Αλλά θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Ταν ταν ταραραραν ταν ταν. Ε?
0: Ταν ταν ταραραραν. Ναι.
1: Αυτή η μέρα είναι.
0: Οκ.
1: Δεν μπορούμε να το πούμε.
0: Δεν κατάλαβα. Α, κατάλαβα. Δεν μπορούμε να το πούμε.
1: Ναι, αλλά καταλάβατε. Αν καταλάβατε, γράψτε.
0: Εμένα μου πήρε λίγη ώρα, παιδιά.
1: Ναι, γιατί το ξεκίνησα από την αρχή. Έχει κυκλοφορήσει και φοβερό βιντεάκι με κάποιον τύπο, το έχεις δει, το θεϊκό βίντεο που πάει σε talent show.
0: Ναι.
1: Έχει οθόνη.
0: Α, ναι, βρε.
1: Και κάνει καραόκι αυτό το τραγούδι.
0: Πολύ
1: και
0: το ζήλεψα, παιδιά.
1: Ένα τραγούδι που έχει μόνο μία λέξη, έτσι.
0: Ναι, και είναι όλο στημένο, φανταστικά.
1: Ναι,
0: το ζήλεψα πολύ.

0: Φαμίλια, ναι. Η κόρη της Λουκίας.
1: Ναι, ναι.
0: Πέρασε Πανεπιστήμιο Κύπρου.
1: Μπράβο, μπράβο, παιδιά.
0: Πολλά,
1: μπράβο.
0: Πολλά συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια σε όλους εσάς που περάσατε εκεί που θέλατε. Σε εσάς που περάσατε εκεί που μπορεί να μην ήταν και η πρώτη σας επιλογή, ίσως.
0: Δεν έγινε και κάτι, παιδιά.
1: Και σε εσάς που δεν περάσατε κάπου ή που δεν θέλετε να ξαναπροσπαθήσετε, παιδιά.

0: λοιπόν, που περάσανε στην πρώτη σου επιλογή, γιατί τα είχαν φανταστεί έτσι οι ίδιοι οι γονείς τους,
1: ναι,
0: ή το περιβάλλον τους, και είπε «Α, πέτυχαμε, κεράσαμε, κάναμε, πήγε, τέλειωσε τη σχολή και μετά κατάλαβε ότι κάτι άλλο θέλει να κάνει».
1: Και αυτό είναι οκ, okay, παιδιά.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι οκ. Okay. Πώς είναι αυτή η κοινωνία που πρέπει σε μια τόσο τρυφερή ηλικία να πάρεις μια απόφαση,
0: ναι,
1: που αφορά όλη σου τη ζωή.
0: Εγώ
1: είναι εντάξει να μην την πάρετε και είναι εντάξει να την πάρετε και να είναι και λάθος αυτή η απόφαση.
0: Ναι, βέβαια. Εγώ θυμάμαι από το γυμνάσιο έπρεπε να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Και ένιωθα ένα άγχος στο τέλος, τώρα θα αποφασίσω.
1: Ναι.
0: Αλλά είχα μέσα μου, λοιπόν, πίστευα ότι μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα και να δοκιμάσεις πολλά πράγματα, να δεις, γιατί μπορεί να έχεις κάτι, μια κλίση που δεν την ξέρεις.
1: Αυτή είναι η μαγεία, παιδιά, και είναι και οι πιο τυχεροί που, ναι, ξέρουν αμέσως τι θέλουν να κάνουν, αυτό ακολουθούν και πετυχαίνουν σε αυτό. Όλα είναι θεμητά.
0: Εσείς πείτε μας, κάνετε αυτό που είχατε σπουδάσει, αυτό που σκεφτόσασταν, ή κάνετε την ανατροπή? Γιατί έχει πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Πείτε μας δικές σας ιστορίες στο Viber 9931-0031, γιατί μέσα από μια αποτυχία, θεωρητικά, φαινομενικά αποτυχία, μετά έρχεται μια άλλη μεγάλη επιτυχία.

0: Χριστού.
1: Που
0: λέει είμαι 48 και ακόμα δεν ξέρω τι θέλω να κάνω. Αλλά ό,τι κάνω το απολαμβάνω.
2: Αυτό.
0: Χρήστο, είναι φανταστικό το μήνυμά σου.
2: Αυτό έχει σημασία. Η Ελένη που μας έστειλε ένα πολύ ωραίο ηχητικό. Στην αρχή λέει πέρασε ΑΞΙΚ. Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, από ό,τι καταλάβαμε. Μετά όμως οι γονείς δεν την άφησαν να ασχοληθεί με τη ζαχαροπλαστική, γιατί είναι τώρα που θα τρέξει, που θα είσαι μέσα στη νύχτα, μέσα στα εστιατόρια, στα ζαχαροπλαστεία.
0: Σ' αγαπώ αυτά. Που βάζεις και λίγες σάλτσες, βάζεις έτσι και λίγα.
2: Γιατί?
0: Όχι, καλά το λέω.
2: Ναι,
0: ταυτίστηκες με την Ελένη μας.
2: Ναι.
0: Η Ελένη τώρα είναι λογίστρια όμως.
2: Μπράβο, εδώ και 25 χρόνια.
0: Ναι, έκανε στροφή 180 μοιρών.
2: Mm-hmm.
0: Και ο Παύλος μας λέει «Life is an unpredictable journey». Πέρασε, λέει, Πανεπιστήμιο Πειραιά Στατιστική Ασφαλιστική. Σπούδασα Marine Biology at Wales. Bangor... Το λέω σωστά τώρα,
2: εσύ,
0: Παύλο μου, University. Και δουλεύω σε φαρμακευτική.
2: Να.
0: Είπατε, ρε παιδιά, η ζωή είναι γεμάτη απρόβλεπτα ταξίδια και είναι όλο όμορφα.
2: Εγώ ήθελα, λέει η Μαριάνθη, να γίνω γυναίκα καριέρα. Όσο που γνώρισε τον άντρα μου, ήρθε και το μωράκι και άλλαξε η κοσμοθεωρία μου.
0: Και αυτό δικαιούμαστε, παιδιά. No apologies. Μπορούμε να αλλάξουμε γνώμη και στα επόμενα 5 λεπτά.
2: Και ποτέ δεν είναι αρκά.
0: Βεβαίως.
2: Έχω πολλά μηνύματα, πολλές τέτοιες ιστορίες. Θα τις πούμε όσες προλάβουμε, βέβαια. Στέλνετε και τις δικές σας για. Αυτά που άλλο σπουδάσαμε, άλλο μας βγήκε, άλλο ονειρευόμασταν, άλλο έγινε. Ότι μπορεί να μας ήρθε κάτι καλύτερο, κάτι που δεν περιμέναμε.
0: Μπορεί να βρήκαμε το όνειρό μας στην πορεία της ζωής μας. Μπορεί ακόμα να το ψάχνουμε.
2: Στο 99 31 0 0 31, στο Viber, περιμένουμε και τις δικές σας ιστορίες.

0: λέει ο Χρήστος. Ενώ η Άντρια στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα που αφορά το θέμα που συζητάμε. Αυτά που σπουδάσαμε, αυτά που θα θέλαμε να κάνουμε, αυτά που προέκυψαν στην πορεία.
1: Είμαι 35 χρονών και δεν ασχολούμαι με αυτό που σπούδασα. Πρέπει να ξέρουν τα παιδιά ότι το πτυχίο δεν έχει να κάνει πάντα με τη μελλοντική τους επιτυχία. Βλέπουμε πολύ συχνά ανθρώπους χωρίς πτυχία να πετυχαίνουν στόχους που άτομα με μεταπτυχιακά και διδακτορικά δεν μπορούν να τα κάνουν. Να δοκιμάζουν και να ρισκάρουν. Αυτό θα έδινα ως συμβουλή. Να έχουμε μια όμορφη Παρασκευή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα σου, Άντρια. Ο Μιχάλης μας λέει όμορφες καλοκαιρινές καλημέρες. Εγώ μια συμβουλή θα ήθελα να δώσω σε όλα τα παιδιά. Κάντε το χόμπι σας επάγγελμα και δεν θα δουλέψετε ποτέ.
1: Πόσο σωστό και αυτό. Δεν γίνεται πάντα, Μιχάλη, δεν είναι πάντα εύκολο αυτό. Είναι ευλογία, δεν είναι πάντα εύκολο όμως, οπότε εντάξει.
0: Ναι, και να μην απογοητευόμαστε. Είναι ok να σκεφτόμαστε και να πιστεύουμε ότι θέλουμε κάτι, να αγαπήσουμε κάτι άλλο στην πορεία, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Αλλιώτικα πιο μετά, είναι όλα μες στο παιχνίδι, παιδιά, και αυτό είναι που κάνει τη ζωή μαγική.
1: Καλημερούδια και στην Τζοάννα που λέει καλημέρα στα αγαπημένα Ακτιβίτη, το δίδυμο στα ομάδα. Καλημέρα στον DJ μας, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Με τον DJ μας είστε ενθουσιασμένοι, DJ Άνθος, παιδιά. Καλημέρα και στη Μαριάννα που ρωτάει.
0: Happy Friday σε όλους με τις μουσικάρες του DJ Άνθου να μας βάλουν.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα Taco Bell στην Ορόκλινη, παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου και Πλάτωνα Μουρατίδη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα με δωρεάν τάκος για όσους παρευρεθούν την πρώτη ώρα. Έλα με την παρέα σου, γύρισε τον τροχό της τύχης και κέρδισε κουπόνια και συλλεκτικά δώρα. Don't miss out. Live Mass.
3: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
4: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
3: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
5: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.

0: και να περιπέξω τον κουρού του καιρού.
1: Παιδιά, θα με τρελάτε.
0: Το πρωί. Άσε ρε, τώρα ήρθα από κάτω.
1: Μου λέει, τώρα είπαμε πριν τον καιρό.
0: Όχι βρε, το μεταξύ μας ήταν που λέγαμε να το πούμε
1: από το break. Ξέρω.
0: Α, εσύ πήγε το μυαλό σου για το πρωινό. Όχι βρε, θέλουμε ολοκληρωμένη ακριβή πρόγνωση.
1: Τώρα ποιος σας λέει ότι θα έχει 39 σήμερα που της είπε ότι θα έχει 35 το πρωί.
0: Όχι, πήγα να το αισθητή πτώση, άνθρωπο μου.
1: Συγγνώμη.
0: Γιατί φοράς κοντομάνικο.
1: Από το 44 δεν είναι μεγάλη πτώση του 39. Δεν κατάλαβα, στα εσωτερικό.
0: Εντάξει, είναι πάλι όμως καύσωνας, παιδιά. Το 39 είναι καύσωνας.
1: Εντάξει, είναι, αλλά μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε πτώση, η οποία ξεκινάει από αύριο και την Κυριακή. Θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις, ίσως δώσουν και μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και ανατολικά. Το Σάββατο το πεδίο των ανέμων θα είναι ενισχυμένο, ειδικότερα παραλιακά. Να ξέρετε, όσοι πάτε θάλασσα, όλοι φαντάζομαι, θα έχει ένα ωραίο αεράκι. Ίσως
0: το ωραίο αεράκι είναι το θα μας πάρει και θα μας σηκώσει.
1: Να χώνετε καλά τις ομπρέλες σας κάτω, γιατί ναι, βλέπω ομπρέλες να πετάγονται και να μας καρφώσει και καμιά
0: ώρα. Δείξτε εσείς καλά μας την άμμο.
1: Και ξέρετε, επειδή εγώ λογικά κάποια στιγμή όταν. Αν θα είναι από πολύ αστείο λόγο, δεν θέλω να λένε πήγε από ομπρέλα.
0: Πλάτωνα, αν γίνει τέτοιο πράγμα, θα ρίξω ένα γέλιο στην κηδεία σου.
1: Έλα, ρε, Άννα μου.
0: Συγγνώμη, και θα πω και τον επικίδιο.
1: Ναι.
0: Έφυγε, πήγε από ομπρέλα, θα γράψουμε πάνω στο μνήμα.
1: Εδώ πήγα να πάω από ράφι μπάνιου.
0: Πήγε από παλούκι. Πιο ποιητικό.
1: Τέλεια.
0: Παλούκι ομπρέλα.
1: Ναι. Ωραίο, πολύ ποιητικό.
0: Τώρα σκέφτομαι διάφορα για το μνήμα σου. Είναι ανησυχητικό, λέτε αυτό, παιδιά.
1: Είναι λίγο, πολύ λίγο. Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Ποιο το ξεκίνησε, εσύ το ξεκίνησε.
1: Εγώ, λοιπόν, σήμερα όμως έχουμε 39 βαθμούς στο εσωτερικό, 32 στα παράλληλα, 29 στα ψηλότερα ορεινά. Γενικότερα έθριος ο καιρός, 3 με 4 τα αποφόρμα. Αλλά Σαββατοκύριακο, να ξέρετε, έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και από εβδομάδα θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν αυτή την εβδομάδα.
0: Να σου πω κάτι. Μην κάμουν spoilers, αφού θεώρησαν κουτσά.
1: Εντάξει, λίγο. Δευτέρα θα σας τα ξαναπούμε.
0: Εντάξει.
1: Όλα.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G

0: reaction.
1: Άννα, δεν ήσουν εσύ για αεροπλάνα, εσύ ήσουν για barbecue at your house.
2: Έχουμε την νικήτρια του barbecue at your house, την Άννα μας, στον αέρα. Καλημέρα, Άννα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Πώς νιώθεις?
2: Χαίρεσαι που θα έρθουμε σπίτι σου, θα στο κάνουμε καλοκαιρινό.
1: Καλά ρε, και εσύ ρώτα πώς νιώθεις, πόσο
2: χαίρεσαι. Πώς νιώθεις,
3: Ανυπομονούμε πολύ, οικογενειακώς.
1: Ο Ανδρέας μας είναι εκεί, είναι μαζί σου?
3: Ο Ανδρέας τώρα όχι δυστυχώς, αλλά σας περιμένει.
2: Να σου πω κάτι. Έχω όμως μπροστά μου το ηχητικό που μας είχε στείλει ο Ανδρέας, το οποίο θα τα ακούσουμε τώρα ξανά, γιατί θέλω να τα ακούσετε όλοι ξανά όσοι δεν το ακούσατε στην εκπομπή που το είχε στείλει. Για ακούστε, όταν παίζαμε το παιχνίδι Barbecue Your House, τι είχε στείλει ο Ανδρέας.
4: Λατών και Ιωάννα, καλημέρα. Να είστε σπίτι μου.
1: Αγάπη μου.
4: Για να περάσουμε τέλεια.
1: Πω.
2: Ναι και θα έρθουμε.
1: Θα έρθουμε, Ανδρέα. Λοιπόν, Άννα, μέχρι να έρθουμε, δηλαδή όπου να είσαι, πρέπει να μάθεις τον Ανδρέα ότι είναι Ιωάννα και Πλάτων.
3: Σε ξέρει.
1: Ναι, όχι.
3: Δύο.
1: Φυσικά, ναι, αλλά δεν είναι Πλάτων και Ιωάννα, είναι Ιωάννα και Πλάτων.
2: Είναι έτσι.
1: Ναι, προλαβαίνουμε να το μάθουμε.
2: Είναι ο σεβασμός προς την
1: παλαιότητα
2: και στην ηλικία, την καριεριστική ηλικία εννοώ.
1: Γιατί
2: ότι μεγάλωσα με τη σειρά
1: χρόνια.
2: Βέβαια. Λοιπόν, Άννα.
1: Άννα, υπομονούμε και εμείς πολύ να έρθουμε στο σπίτι σας.
2: Τετάρτη ερχόμαστε.
3: Είναι τέλειο δώρο.
2: Δεν ερχόμαστε μόνοι μας, ερχόμαστε με το Food House. Ερχόμαστε με όλα τα φαγητά, τα βοτά, την ψησταριά, τον υπέροχο επαγγελματία ψήστη. Εντάξει, θα είμαι και εγώ δίπλα,
1: όχι, να
2: δίνω συμβουλέ.
1: Όχι. Γενικότερα στα δωμάτια που έχετε σπίτι κλειδώνουν οι πόρτες?
2: Θα με κλειδώσει, παιδιά.
1: Έχετε δωμάτια που κλειδώνουν?
3: Ναι.
1: Ωραία.
3: Αλλά εντάξει, τώρα για τα μωρά έχουμε εγκρύψει τα κλειδιά.
1: Ναι. Μπορούμε να βρούμε ένα για να κλειδώσουμε τον Πλάτο, να κάπου σε μια αποθηκούλα, ό,τι έχετε.
2: Δεν υπάρχει κλειδί, θα βγω.
1: Θα σε βγάλουμε μόλις ετοιμαστεί το φαΐ, ρε Πλάτο.
2: Θα βγω και θα ψήσω. Α, εντάξει, το δέχομαι γι' αυτό. Το δέχομαι και εννοείται έχει κερδίσει και βάουτσερ 300 ευρώ από τα Food House που θα στα αφήσουμε εκεί όταν θα έρθουμε, την Τετάρτη δηλαδή.
1: Θα έρθουμε και θα κάνουμε takeover, Άννα, στην αυλή σου. Και θα κάνουμε το πιο ωραίο πάρτι.
2: Ωραία, χαιρόμαστε πολύ και εμείς που θα σας δούμε. Τα φιλιά μας και στον Ανδρέα, σε όλη την οικογένεια. Μάζεψε και φίλους.
1: Ναι.
2: Και θα γίνει χαμούλης.
1: Το έχεις πει στους φίλους σου, Άννα.
3: Θα σας περιμένουμε την Τετάρτη.
1: Άννα, πες μας λίγο. Χτύπησε το τηλέφωνο σου και είπα σου κέρδισες. Περίμενες, το εχάρηκες.
3: Εχάρηκα πάρα πολλά. Ναι, γιατί περιμέναμε.
2: Ναι.
3: Το περίμενα. Κάθε μέρα στο διαγωνισμό.
2: Στους φίλους το είπες. Στη γειτονιά.
3: Ναι, εννοείται, το γνωρίζω.
2: Εμείς δεν κάνουμε πολύ φασαρία, αλλά πες στη γειτονιά λίγο να είναι προετοιμασμένη.
1: Εντάξει,
3: δεν έχει κανένα πρόβλημα.
2: Α, τέλεια, πολύ ωραία. Θα τα πούμε Τετάρτη λοιπόν. Θα δείτε βέβαια και βίντεο με όλα αυτά που θα συμβούν την Τετάρτη στο σπίτι της Άννας. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο, Άννα μας.
3: Σας περιμένουμε επίσης.
2: Να σε καλά. Φιλιά, bye-bye.
1: Ανυπομονούμε κι εμείς.
5: Dando la para con la gente de Lomina. Tenemos el piquete que a tu jefa le fascina. Frenamos

0: πρόσκληση τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στο Black Brick στη Λευκοσία.
1: Black Brick, λοιπόν, Δευτέρα, κάτι κινείται στη Λευκοσία. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Το ψιθυρίζουν στις σκιές της πρωτεύουσας. Σκυμμένα κεφάλια μέσα σε βαριά πλατά, σε παλτά.
0: Τι είναι τα πλατά, από πλατωνάς.
1: Ναι, όχι τα πολλά πλατό. Σε κακόφημα σοκάκια διαδίδουν ότι οι underdogs επιστρέφουν. Αυτοί είναι οι underdogs, λοιπόν. 7 stand-up κομικοί που θα κάνουν μοναδικά πράγματα στο Black Brick την Δευτέρα, 27 Ιουλίου.
0: Και εμείς τους βοηθάμε να βγουν, παιδιά, από αυτό το Matrix και να παρασύρουν τα πάντα στο διάβα τους. 27 λοιπόν Ιουλίου, Black Brick, 12 ευρώ η είσοδος, ώρα έναρξης στις 8. The Underdogs, και εμείς τι θα δώσουμε?
1: Θα γελάσουμε πολύ, αρχικά αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και εμείς δίνουμε μία διπλή πρόσκληση, παρακαλώ. Μία διπλή στο
0: Viber.
1: Δύο
0: νικητές.
1: Ναι, δύο νικητές.
0: Διπλή πρόσκληση.
1: Διπλή πρόσκληση.
0: Βεβαίως.
1: Δύο διπλές προσκλήσεις, λοιπόν, στο Viber 99 31 0031. Τι να γράψετε, τι να γράψετε?
0: Underdogs.
1: Underdogs. Όνομα, τεπώνυμο, πόλη και ηλικία για τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Και θα περάσουμε μοναδικά.

0: θέλουμε να σας αποχωριστούμε. DJ Άνθο, ανυπομονούμε για την επόμενη φορά που θα είσαι μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ για σήμερα και για όλη την παρέα.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Πες μου, άντε.
1: Θα σου το πω.
0: Πες το.
1: Όχι, θα σου το πω.
0: Δεν είναι επιμένω, πες
1: φεύγω,
0: το.
1: Πετάγω με Λάρνακα. Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί?
1: Γιατί άνοιξε ολοκαινούριο κατάστημα ΣΥΤΑ στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου και φέρει και δώρα κάθε εβδομάδα.
0: Αυτά
1: μέχρι
0: είναι τα ωραία.
1: Τέλος Ιουλίου. Και να τελειώνει ο Ιούλιο σιγά-σιγά. Μπαίνει σε εβδομαδιαία κλήρωση για Samsung και Xiaomi συσκευές, smartphones, smartwatches, tablets, earbuds. Το μόνο που χρειάζεται μια ενεργοποίηση νέα σύνδεση ή αγορά smartphone στο νέο κατάστημα ΣΥΤΑ και μπήκε στην κλήρωση.
0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα 24 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου αυτό ο φανταστικό ψηφιακός τυχερός τροχός μέσω του Bean Bar Loyalty App έχει να μας δώσει μοναδικά, φανταστικά, υπερδώρα.
1: Έτσι ακριβώς και θέλω να κλείσουμε τη σημερινή μέρα να πούμε στους φίλους ότι πάμε να βγάλουμε ένα βιντεάκι τώρα σε ένα πρατήριο
0: ένα λεπτό.
1: Shell. Τι?
0: Πλάτωνα,
1: τι?
0: Πάμε να πλύνουμε τα αυτοκίνητά μας.
1: Ναι, αυτό. Πάμε να πλύνουμε τα αυτοκίνητά μας. Και για σας το κάνουμε. Για σας θα θυσιαστούμε να πλύνουμε τα αυτοκίνητά μας που ξέρετε πόσο καιρό τα αφήνουμε άπλυτα.
0: Εγώ θέλω μια ώρα να τα αδειάσω πριν μου αρέσουν οι άνθρωποι εκεί στη Shell να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Και έρχεται πολύ ωραίο παιχνίδι από Σεπτέμβριο. Ευχαριστούμε πολύ τον DJ Άνθο που ήταν και σήμερα μαζί μας.
0: We love you, DJ Άνθο.
1: We love you. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα, 5 ώρα.
0: Στην Ορόκλιν θα βρεθούμε.
1: Τάκο Μπέλ, Ορόκλιν, ολοκένουργιο κατάστημα και θα περάσουμε μοναδικά. Θα σου περιμένουμε εκεί φυσικά.
0: Να σου πω, έλα τώρα, πες αλήθεια.
1: Πες, τι.
0: Εσύ ζητάς να είμαστε μαζί links τα Σαββατοκύριακά. Δεν μπορείς μακριά μου.
1: Παρακαλώ.
0: Παιδιά, παθαίνει στερητικό σύντρομο. Λέω,
1: βάλτε μου μαζί, βάλτε με μαζί τη. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Λέω και Κυριακή, και Κυριακή.
0: Ελάτε στην Ορόκλη να περάσουμε ωραία, ρε παιδιά.
1: Αυτά από εμάς, φιλιά πολλά. Να προσέχετε και να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε. The Mix FM Breakfast Show.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα Taco Bell στην Ορόκλινη. Παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου και Πλάτωνα Μουρατίδη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα με δωρεάν tacos για όσους παρευρεθούν την πρώτη ώρα. Έλα με την παρέα σου. Γύρισε τον τροχό της τύχης και κέρδισε κουπόνια και συλλεκτικά δώρα. Don't miss out. Live mass.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
1: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
4: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
5: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
4: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίσουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: Κούλα μακούς.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Down, ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα Taco Bell στην Ορόκλινη, παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου και Πλάτωνα Μουρατίδη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα με δωρεάν τάκος για όσους παρευρεθούν την πρώτη ώρα. Έλα με την παρέα σου, γύρισε τον τροχό της τύχης και κέρδισε κουπόνια και συλλεκτικά δώρα. Don't miss out. Live Mass.
3: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
4: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
3: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίσουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
5: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.

0: It's your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: Κούλα μακούς.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Now, ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα Taco Bell στην Ορόκλινη, παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου και Πλάτωνα Μουρατίδη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα με δωρεάν tacos για όσους παρευρεθούν την πρώτη ώρα. Έλα με την παρέα σου, γύρισε τον τροχό της τύχης και κέρδισε κουπόνια και συλλεκτικά δώρα. Don't miss out. Live mass.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
3: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
4: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.

0: freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
1: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G, Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
4: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
5: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
4: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Down, ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G

0: freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
1: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G, Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
4: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
5: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
4: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G, Sam Red

0: Ανδρεάδες Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
2: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται.
3: Τι κι αν σε πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς και αριστερά.
2: Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.

Και με Sabrina Carpenter, Get Tears, ξεκινάμε το Drive Time Show. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ορίσατε στον Mix FM. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7, Έλεν Ολυμπίου στο μικρόφωνο. Άρης Κυπριανού περιοδεύει με την παράσταση Η Πλατεία σε πλατείες και θέατρα όλης της Κύπρου. Τι μου κάνετε, πώς είστε, πώς ξεκίνησε αυτή η Παρασκευή. Διάβαζα κάπου πολύ πρόσφατα ότι ο μέσος άνθρωπος ξοδεύει περίπου 60 ώρες το χρόνο συζητώντας για τον καιρό. Και η αλήθεια είναι ότι αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να σπάσεις τον πάγο σε μια νέα γνωριμία, να μοιραστείς κάτι το οποίο είναι κοινό για όλους, ο καιρός. Και γι' αυτό θα ήθελα να μοιραστώ και εγώ μαζί σας εδώ στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό που βρισκόμαστε με τις ψυχάλες, παιδιά. Ψυχαλίζει στη Λευκωσία, συγκεκριμένα στον Στρόβολο, και θέλω να ακούσω από τις υπόλοιπες περιοχές, Λάρνακα, Πάφος, Παραλίμνη, Λεμεσός, ακούτε? Για στείλτε να μας πείτε σε τι φάση είναι ο καιρός στις δικές σας περιοχές. Δεν ξέρω κιόλας αν μας πούνε ότι με τέτοιες θερμοκρασίες μπορεί να βρέχει και ασταμάτητα τις επόμενες μέρες. Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά δεν νομίζω να είναι αυτή η πραγματικότητα. Στείλτε, παιδιά, μηνύματα Viber 99 31 0031 και ελάτε να κάνουμε παρέα σήμερα μέχρι και τις 7.

0: Οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέρα με τη μέρα. Ξαφνικά απέναντί μου βλέπω μία φαλάκρα. Λέω, Στέλιο Παναγόπουλε. Όχι, σηκώνομαι λίγο πιο πάνω.
1: Ο αδερφούλης μου. Ο αδερφούλης μου, Στέλιος μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στη φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Καλώς όρισες.
1: Έτσι όπως το θέτεις, είναι σαν να άνοιξα την πόρτα και να είπα θέλω να μιλήσω. Αφήστε με.
0: Εντάξει, είναι και από του κόσμου ότι παρακάλεσα. Εδάκρυσα, είπα. Κάτσε να μην μιλήσουμε. Θες να το παίξουμε έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν θα το παίξουμε έτσι. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το παιχνίδι σας, το Question Impossible. Και θέλω σήμερα την ερώτηση να την κάνεις πρώτα σε μένα και να πω την απάντηση.
0: Ωραία. Θα τη βρεις, πιστεύεις.
1: Είμαι πάρα πολύ καλός. Πέφτω μέσα. Μία στις 10 ερωτήσεις σας.
0: Αλήθεια. Όχι, κάτσε τώρα να βρω δύσκολη. Με κοροϊδεύεις ή τις βρίσκεις όντως?
1: Μία στις 10.
0: Ωραία, μία στις 10.
1: Ναι.
0: Μία στις 10, άρα δεν είναι πολύ ψηλό το ποσοστό. Μπορώ να μην αγχώνομαι. Είναι πολύ εύκολη συγκεκριμένη η σημερινή.
1: Okay.
0: Βγήκανε και τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων. Οπότε ασχολούμαστε με αυτό, εντάξει.
1: Τέλεια.
0: 7 στους 10 μαθητές, φοιτητές, ό,τι θες.
1: 7 στους 10 μαθητές ή φοιτητές. Κάτσε ρε εσύ, Έλενα, έχει διαφορά.
0: Μαθητές και φοιτητές.
1: Ωραία.
0: Λένε ότι είναι το πρώτο πράγμα αυτό που κάνουν μόλις τελειώσει μια εξέταση. Το πρώτο πράγμα. Ο μέσος φοιτητής μαθητής, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι
1: βγαίνουν
0: αυτό.
1: Βγαίνουν έξω από την αίθουσα.
0: Σωστό. Μετά τι κάνουνε.
1: Α, το πρώτο που κάνουν αφού βγουν έξω. Πηγαίνουν για καφέ. Εγώ αυτό έκανα πάντα.
0: Αυτό έκανες.
1: Όχι, το πρώτο πράγμα έλεγχα κάποια απάντηση. Δηλαδή, έλεγα μόλις βγω έξω να δω ότι σε αυτή την ερώτηση απάντησα σωστά.
0: Ναι.
1: Άνοιγα βιβλίο δηλαδή.
0: Οκ, okay, άνοιγες βιβλίο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Φιού, ξενόμαστε να το βρει. Είσαι πάρα πολύ
1: σκίζω
0: κοντά.
1: Βιβλίο.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ναι. Αλλά ναι, είναι πολύ κοντά η απάντηση σε αυτό.
1: Α.
0: 7 στους 10 κάνουν αυτό.
1: Κοίτα ρε παιδιά, Viber 931-0031, θα μας φάει αγωνία τώρα.
0: Και έχουμε...
1: 7 στους 10 κιόλας.
0: Βεβαίως, και τώρα είμαστε, επιστρέψαμε πίσω στο μασαζάκι μας. Οπότε διεκδικούν ένα ωραιότατο μασάζ από τα Quick Spa για να χαλαρώσουν.
1: Εσείς, όχι εγώ, εμένα θα μου κάνει η Έλενα.
0: Α, θες να σου κάνω.
1: Καλό. Βαριέμαι να κάνω, μου αρέσει να μου κάνουν.
0: Εγκάμνεις τη γυναίκα σου.
1: Όχι.
0: Έξω.
1: Γιατί της παίρνω βάουτσερ. Δώσε κανένα.

Στο σημερινό Question Impossible, 7 στους 10 μαθητές και φοιτητές λένε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνουν μόλις τελειώσουν μια εξέταση. Ο Πλάτο Μουρατίδης είπε ότι έβγαινε και άνοιγε βιβλίο να δει αν ήταν όντως σωστή μια απάντηση που είχε δώσει. Η Ευαγγελία και ο Βασίλης το βρήκανε, το ίδιο κυρία. Ο Ανδρέας λέει: κοιτάζω τις σημειώσεις μου, είναι αυτό που είπε και ο Πλάτων. Ο Στέλιος το βρήκε και αυτός. Παιδιά, τι γίνεται? Γιατί το βρήκατε όλοι σήμερα? Για στείλτε και οι υπόλοιποι έτσι να μπείτε στην κλήρωση για ένα μασάζ από Quick Spa. Τι είναι αυτό που 7 στους 10 μαθητές και φοιτητές λένε ότι κάνουν μόλις τελειώσουν από μία εξέταση? Mix FM. New music files. New. Now. Next. Mix FM. Another featuring 54 Ultra. Talk to you.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: Κούλα μακούς.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Never Dream από Alex Warren και διαβάζω, παιδιά, πατάω σε ιστοσελίδες τέλος πάντων που λένε τα τέσσερα ζώδια που θα απολαύσουν τύχη και αυθονία σήμερα και ξέρω ότι μπορεί να είναι Παρασκευή λίγο πριν από τις 6, αλλά χωρίς να προσπαθήσουμε πολύ, γιατί είμαι και εγώ μέσα σε αυτά τα ζώδια, δίδυμοι, τοξότες, σταύροι και καρκίνοι, δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει να μείνετε σπίτι, βγείτε έξω γιατί θα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και αυθονία θα απολαύσουμε. Δεν ξέρω πώς τα άστρα έχουν, ρε παιδί μου, πάρει θέση για απόψε και μόνο. Θα μπορούσε αυτό να είναι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Δώστε μας κάτι. Τέλος πάντων. Πώς νιώθετε, τοξότες, σταύροι, καρκίνοι και δίδυμοι? Το εισπράτετε αυτό σήμερα? Έχει αλλάξει κάτι? Μερικές φορές διαβάζω τα ζώδια και θέλω να... Άμα είναι καλά, άμα είναι καλά, δεν τα πιστεύω. Αλλά άμα είναι καλά και τα πιστεύω, περιμένω, ρε παιδί μου, να γίνουν αυτά που λέγονται. Εντάξει, τώρα αν το καλοσκεφτείς, αυτό δεν είναι και πάρα πολύ δίκαιο. Γιατί είμαι επιλεκτικά υπέρ, καταλαβες. Εσείς, ποια είναι η σχέση σας με τα ζώδια? Viber 99 31 0031.

Ποιος θα μας το έλεγε, παιδιά, ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα αναζητούσαν απεγνωσμένα παλιά βιβλία. Και ο λόγος μπορεί να σας εκπλήξει, διότι καθώς φαίνεται, ψάχνουν απεγνωσμένα να βρούνε πηγές οι οποίες δεν έχουν μολυνθεί από τα ίδια τα μοντέλα. Ένα τυπωμένο βιβλίο, το οποίο υπάρχει στην αγορά, δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες αυτές να πάρουν πολύτιμες πληροφορίες, επειδή αυτές οι πληροφορίες, τα τυπωμένα τα βιβλία, είναι εγγυημένα απαλλαγμένες από κείμενα που έχουν παραχθεί από AI. Οπότε καταλαβαίνετε, σε αυτή την εποχή που ζούμε, που είναι γεμάτη προχειρότητες, όλο αυτό το ψεύτικο συνθετικό περιεχόμενο, έρχονται ακόμα και οι ίδιες αυτές οι εταιρείες να ψάχνουν μια καθαρή λύση στα βιβλία, για να σωθούν από όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί ήδη online. Οπότε ίσως, δεν ξέρω, μιας και αγοράζουν και αυτοί τόσα πολλά βιβλία, να σκεφτούμε να γυρίσουμε πάλι πίσω στα βιβλία και να κάνουμε μόδα, θα έλεγα, ξανά τα βιβλία. Θα είναι μια πολύ καλή μόδα. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα Taco Bell στην Ορόκλινη. Παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου και Πλάτωνα Μουρατίδη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα με δωρεάν tacos για όσους παρευρεθούν την πρώτη ώρα. Έλα με την παρέα σου. Γύρισε τον τροχό της τύχης και κέρδισε κουπόνια και συλλεκτικά δώρα. Don't miss out. Live mass.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.

Turn the lights off, Kato and John. Εμείς θα λέγαμε turn the ACs on, γιατί η ζέστη είναι ανυπόφορη. Υπομονή να ευχηθώ σε όλους όσοι κυκλοφορείτε, εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους. Δεν περνάτε γενικότερα καλά με αυτή τη ζέστη. Είναι ένα φαινόμενο που μας επηρεάζει όλους. Εγώ χθες το βράδυ, να σας πω τι έκανα, δεν άναψα το κλιματιστικό, γιατί εδώ και δύο εβδομάδες το έχω αναμένο συνεχώς και τρέμω την ώρα που να έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος. Οπότε είπα να το παίξω λίγο πιο, πιο διαφορετικά. Και λέω, θα ανοίξεις το παράθυρο του δωματίου, θα ανοίξεις και την μπαλκονόπορτα του σαλονιού και θα ευχηθείς να κάνει ρεύμα. Και έτσι και έκανε, παιδιά. Και γλίτωσα το κλιματιστικό όλο το βράδυ. Και έχω να σας πω, τώρα δεν ξέρω αν είναι και λίγο αυτή η υποβολή, αλλά εγώ τουλάχιστον το ένιωσα, ότι σήμερα ξύπνησα και δεν ήταν ούτε κλειστή η μύτη μου, ούτε τελείως βραχνή φωνή μου. Έχω αυτή τη βραχνάδα έτσι κι αλλιώς, αλλά με το κλιματιστικό γίνεται χειρότερη. Οπότε σε ευχηθούμε ότι τα βράδια τουλάχιστον θα πέφτει η θερμοκρασία για να γλιτώσουμε και λίγο από το λογαριασμό του ρεύματος. Εσείς πώς μου είστε, τι κάνετε, μηνύματα στο Viber 99310031. Περιμένουμε λίγο τις απαντήσεις σας, για ακόμη λίγο τις απαντήσεις σας για το Question Impossible, που σήμερα κληρώνει ένα μασαζάκι από Quick Spa. Το λέω έτσι πολύ γρήγορα άλλη μια φορά. 7 στους 10 μαθητές και φοιτητές λένε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνουν μόλις τελειώσουν μία εξέταση. Η Ραφαέλα λέει: παίρνουν τηλέφωνο κάποιον δικό τους άνθρωπο. Α, δεν είναι αυτό. Η Δήμητρα λέει: πάνε για ύπνο. Πολύ ωραία απάντηση. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Οι υπόλοιποι παιδιά έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα με τη σωστή απάντηση. Για να δούμε ποιος θα κερδίσει σήμερα το voucher για μασάζ από Quick Spa.

Οι Ιάπωνες είναι γνωστοί και για θέματα έρευνας, καινοτομίας, τεχνολογική ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Αυτή τη φορά, παιδιά, ήρθανε να κουμπώσουν και να λύσουν ένα ζήτημα το οποίο επηρεάζει και αφορά εμάς τους Κύπριους και ακούει το όνομα ανυπόφορη ζέστη. Ένα κόλπο λοιπόν από την Ιαπωνία κερδίζει γενικότερα έτσι πολύ δημοτικότητα στα social media και είναι από τις λίγες φορές που βλέπω μια τάση στο TikTok και όχι απλά ζηλεύω, θα τη δοκιμάσω. Δοκιμάστε την κι εσείς να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Βασίζεται, παιδιά, στην ψήξη των υφασμάτων του ύπνου. Το κόλπο είναι απλό και έχει ως εξής. Βάζετε αεροστεγό σε μια σακούλα τα σεντόνια σας, τις μαξιλαροθήκες σας και τις πιτζαμούλες σας. Τα βάζετε στην κατάψυξη για 30 περίπου λεπτά και λίγο πριν ξαπλώσετε, βάζετε αυτά στο κρεβάτι και μας υπόσχονται οι Ιάπωνες ότι τα δροσερά υφάσματα θα μας βοηθήσουν όχι μόνο να ανακουφιστούμε αλλά να αποβάλουμε και τη συσσωρευμένη ζέστη από το σώμα μας και να κάνουμε ύπνο, ρε παιδί μου, σαν του μικρού παιδιού.

Αν αγαπάτε τα καυτερά φαγητά, αυτή η είδηση σας αφορά. Γαστρεντερολόγος, παιδιά, από το Harvard, πανεπιστήμονας, ανατρέπει όσα πιστεύαμε για τα καυτερά φαγητά, γιατί φαίνεται μέσα από μια έρευνα που έκανε ότι όχι μόνο βοηθάνε στην καρδιά, όχι μόνο βοηθάνε για να πέσει η χοληστερόλη, βοηθάνε και στην υγεία του εντέρου. Ναι, μπορούν να ωφελήσουν και το έντερό μας, παιδιά. Ο ίδιος προφανώς αναφέρει ότι πάνε με τρονάριστον, μην το παρακάνετε, αλλά αν είχες στο μυαλό σου ότι ρε παιδί μου μπορεί να σε πειράξουν οι καυτερές πιπεριές, όπως εγώ που είχα διαβάσει κάποτε, θα συνεχίσω να τις τρώω. Όχι ότι σταμάτησα όταν είχα διαβάσει ότι με επηρεάζουν, αλλά τώρα από το Harvard τα λέει αυτός ο άνθρωπος.

είναι αυτό που 7 στους 10 φοιτητές και μαθητές κάνουν με το που τελειώσει μια εξέταση. Η σωστή απάντηση, παιδιά, του Question Impossible για σήμερα είναι ότι συγκρίνουν τις απαντήσεις τους παρέα με τους συμμαθητές τους, συμφοιτητές τους και έχουν έρθει πάρα πολλές σωστές απαντήσεις. Όσοι έχετε στείλει τώρα τη σωστή απάντηση, μπαίνετε στην κλήρωση. Η Δώρα είχε πει πάνε για καφεδάρα. Νομίζω ότι στον καφέ γίνονται όλα αυτά, αλλά θυμάμαι και εγώ ως φοιτητρία, λέγαμε εσύ τι έγραψες εκεί, εγώ είπα αυτό, εσύ τι είπες, και προσπαθούσαμε να μπούμε στο μυαλό του καθηγητή για να δούμε ποια νου η απάντηση θα αρέσει περισσότερο. New music files. New now. Next. Mix FM. Another featuring 54 Ultra. Talk to you. Let me talk.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
1: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Serrano, and K1S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
4: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται.
5: Τι κι αν σε πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς και αριστερά.
4: Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.

Είναι ωραία ιδέα, έτσι, κάθε Παρασκευή, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, να χρησιμοποιούμε αυτό το χρόνο για να προτείνουμε και ωραία πραγματάκια τα οποία συμβαίνουν στο νησί μας. Προτείνω μια stand-up comedy παράσταση, η οποία έτσι δεν είναι από έναν stand-up κωμικό, είναι 7 stand-up κωμικοί, οι οποίοι ανεβάζουν τη νέα τους παράσταση αυτή τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Black Brick στην Λευκοσία. The Underdogs Reloaded, ένα stand-up comedy show το οποίο έτσι ξεφεύγει λίγο από τα στερεότυπα. Οι άνθρωποι προσπαθούν να βγούνε από τον κόσμο που βυθίζεται πιο βαθιά στο Matrix και προσπαθούν να μας παρασύρουν στο διάβα τους πάντοτε με γνώμονα το χιούμορ. Ελάτε παιδιά να τους βοηθήσουμε 27 Ιουλίου στο Black Brick στην Λευκοσία. Τιμή εισόδου 12 ευρώ και ξεκινάει στις 8 το βράδυ. Εμείς εδώ στην εκπομπή θα δώσουμε και μια ωραιότατη διπλή πρόσκληση για όποιον θελήσει να πάει να τους απολαύσει από κοντά. Στέλνετε The Underdogs, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία, και στο Viber 99310031 ή εναλλακτικά στο 3131 και μπαίνετε στην κλήρωση. Μία διπλή πρόσκληση για τους Underdogs για τη Δευτέρα 27 Ιουλίου.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του Drive Time Show για σήμερα. Διάφορα θα γίνουν στην Κύπρο μας αυτό το Σαββατοκύριακο. Στέκομαι στο Windcraft Music Fest, το οποίο ξεκινάει από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Κάθε καλοκαίρι αυτό το όμορφο χωριό, τα Κατίδατα, ζωντανεύει από τον ήχο των πνευστών. Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα στο windcraftmusicfest.com και να κλείσετε τα εισιτήριά σας για να παρευρεθείτε σε ένα πολύ όμορφο, έτσι, αγαπησιάρικο, θα έλεγα, φεστιβάλ που γίνεται εδώ στην Κύπρο, στα Κατίδατα. Αυτά, παιδιά, από μένα. Να περάσετε όμορφα και τα λέμε ξανά τη Δευτέρα στις 5. Από την Έλενα Ολυμπίου, φίλια πολλά.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G.

Teddy Swims και πώς να μην είμαστε χαρούμενοι όταν σήμερα είναι Παρασκευή και έχουμε ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο μπροστά μας που θα πέσει και η θερμοκρασία και θα περάσουμε και καταπληκτικά. Θα κάνουμε και τις βουτιές μας και θα απολαύσουμε τον ήλιο και τη θάλασσα στο νησί μας. Ελπίζω λοιπόν να είσαι καλά, να έχεις μια φανταστική μέρα. Εγώ είμαι εδώ για ένα φανταστικό απογευματόβρατο που θα περάσουμε παρέα με την καλύτερη μουσική. Χαρτίνη Λιάδου στο μικρόφωνο, ενώ Tones and I έρχεται με Dance Monkey, έτσι λίγο για να ανέβουμε, και το μήνυμά σου έρχεται και αυτό στο 99 31 0 31 στο Viber, το περιμένω.

Ζου και Σακύρα που όλο το διαδίκτυο απορεί πώς γίνεται ακόμα και σήμερα να δείχνει σαν να είναι 20 χρονών. Πραγματικά δεν έχω τι να πω, και η κίνησή της και το πρόσωπό της και ο αέρας που αποπνέει και η θετική της αύρα είναι πραγματικά απίστευτη. Λατρεύω και θα λατρεύω σε όλη μου τη ζωή Σακύρα. Ενώ πάμε στην δεύτερη καλύτερη παραλία του κόσμου που βρίσκεται πολύ πιο κοντά από ό,τι νομίζεις. Όχι, δεν βρίσκεται στην Κύπρο αλλά στην Ελλάδα και είναι, παιδιά, η παραλία Φτέρη που βρίσκεται στην Κεφαλονιά. Όσοι έχετε πάει την ξέρετε, εγώ δυστυχώς δεν έχω επισκεφτεί ακόμα την Κεφαλονιά και δεν βασίστηκε αυτή τη φορά σε διαδικτυακή ψηφοφορία, αλλά από αξιολογήσεις περισσότερων από 1000 επαγγελματιών τουρισμού, travel writers και ειδικών που ταξιδεύουν, και έχει να κάνει με τη φυσική ομορφιά, την καθαρότητα των νερών, την ηρεμία, την αυθεντικότητα του τοπίου και γενικότερα τη συνολική εμπειρία που καθόρισαν την τελική κατάταξη και την έβαλαν στη νούμερο 2 θέση της καλύτερης παραλίας στον κόσμο. Οπότε αξίζει να την επισκεφτούμε, αν όχι φέτος, σίγουρα του χρόνου.

και φυσικά δεν ξεχνάς ότι Genius θα βρεις τις καλύτερες προσφορές και πάρα πολλές κατηγορίες, οπότε μπαίνεις genius.com.cy και βρίσκεις μόδα, τεχνολογία, καλλυντικά, βιταμίνες, συσκευές, ένα γενικότερο πανικό και φυσικά αποκλειστικές και έξτρα προσφορές από αυτές που θα βρεις έξω, οπότε δεν το χάνεις με τίποτα. Συνεχίζω με το κομμάτι που έχω λιώσει το τελευταίο διάστημα, το έχω μάθει απ' έξω, μην σας πω ότι μπορώ να το πω και ανάποδα, τραγουδιστά, μου αρέσει πάρα πολύ, ελπίζω και εσένα, οπότε πάμε να ακούσουμε Harry Styles και Aperture που έρχεται εδώ στο Mix FM.

0: Precious tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music file είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
4: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται.
5: Τι κι αν σε πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς και αριστερά.
4: Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.

Κάτι που έμαθα σήμερα και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον για να δείτε πόση μελέτη κρύβει το κάθε τι από πίσω, ειδικά όσον αφορά το μάρκετινγκ και τα σχετικά, είναι ότι αυτό το χαρακτηριστικό crack, το φσ, όταν ανοίγουμε ένα κουτάκι αναψυκτικού, δεν είναι τυχαίο. Ο ήχος έχει μελετηθεί και μάλιστα για πάρα πολλά χρόνια από τους κατασκευαστές, έτσι ώστε να δίνει την αίσθηση της φρεσκάδας και του σωστού ανοίγματος. Οπότε να ξέρεις ότι τίποτα από αυτά δεν είναι τυχαίο, ακόμα και ο τρόπος που ανοίγεις το αναψυκτικό σου βασίζεται καθαρά και μόνο στην ψυχολογία σου και πάντα στο marketing.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Serrano, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραβιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

κομμάτι που δεν χορταίνεις να ακούς και Ολιβία Ντίν, και φυσικά εδώ είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Πότε πέρασε η πρώτη ώρα, πραγματικά δεν κατάλαβα τίποτα. Και φυσικά έχουμε και τον υποστηριχτή μας, τη λαχταριστή Pizza Hut, όπου φέρνει και νέες επιλογές σε πίτσες με γεύση από Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Μεξικό και Κορέα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μπουκιά μας απογειώνει και μας μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Συνεχίζω λοιπόν με Britney Spears. Αχ, Britney, πόσο πολύ μας λείπεις. Μακάρι αν έκανε αύριο συναυλία, θα είχα κλείσει εισιτήριο από χθες, ας πούμε, για να πάω όπως και δίποτε. Αλλά αυτό μάλλον δεν θα το ξαναδούμε δυστυχώς. Όπως και να έχει, εγώ λατρεύω Britney, και όποιος πει κακό λόγο για το κορίτσι μου, δεν μπορώ να το ακούσω με τίποτα. Εδώ λοιπόν είμαστε και θα είμαστε και με Genius, μεγάλο χορηγό. Χαριτίνη Λιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου, και Oops, I did it again.

Αυτός ήταν ο Bruno Mars και έτσι για την ιστορία θέλω να ξέρεις ότι η πρώτη webcam στην ιστορία δεν δημιουργήθηκε για τηλεδιασκέψεις, ούτε όπως το έχουμε εμείς τώρα στο μυαλό μας, αλλά για να βλέπουν οι ερευνητές αν είχε μείνει καφές. Το 1991, ένα εργαστήριο υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Cambridge είχε βάλει μία κάμερα απέναντι από την καφετιέρα του λεγόμενου Trojan Room. Οι εργαζόμενοι μπορούσαν έτσι να ελέγχουν από την οθόνη τους αν υπήρχε καφές πριν κάνουν άδικα τη διαδρομή μέχρι την κουζίνα. Έξυπνο, πανέξυπνο. Αυτή η αυτοσχέδια λύση εξελίχθηκε σε ένα από τα πρώτα παραδείγματα ζωντανής εικόνας μέσω υπολογιστή και έμεινε γνωστή ως η κάμερα της καφετιέρας του Trojan Room και είναι πραγματικά απίστευτο πως μία ανάγκη τόσο απλή όπως η ανάγκη σου για καφέ μπορεί να εξελίξει ολόκληρη την ανθρωπότητα και τον τρόπο που επικοινωνούμε. Αλήθεια.

California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg εδώ στο Mix FM και δεν ξεχνάς ότι έχουμε και I Love the 90s and Zeros με Dino G που έρχεται στο Amos Beach Bar, στο Mackenzie το Σάββατο 8 Αυγούστου και δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9, ενώ για πληροφορίες και κρατήσεις μπορεί να μπει στο ticketbox.com.cy. Φυσικά όλοι θα βρισκόμαστε εκεί και θα περάσουμε καταπληκτικά όπως κάθε φορά. Alex Warren, Fever Dream. Για τη συνέχεια πάμε να το ακούσουμε.

0: Fresh tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
2: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται.
5: Τι κι αν σε πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς και αριστερά.
2: Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266 2626.

Και λίγο πριν πούμε τις καληνύχτες μας, υπενθυμίζω ότι έχουμε την πιο τέλεια εξόρμηση την Κυριακή 2 Αυγούστου για να ξεκινήσει καλά και ο Αύγουστος με το flashback με DJ Dino που έρχεται στο Πλάτανο Καούρου κάτω από την πλατεία Αγρού και είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο για να ξεκινήσει το απόγευμά μας και να πάει μέχρι το βράδυ παρέα με την καλύτερη 80s, 90s και 0s μουσική. Δεν πρέπει να το χάσουμε τίποτα. Επαναλαμβάνω, 2 Αυγούστου, save the day στην πλατεία του Αγρού. Και κάπως έτσι εγώ θα σου ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, μη μου αγχώνεσαι, τα σαραντάρια πέρασαν από ό,τι φαίνεται και μια χαρά, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία του Σαββατοκυριακού έτσι ώστε να απολαύσουμε τη θάλασσα με την ησυχία μας και εμείς φυσικά εδώ θα είμαστε και τη Δευτέρα πάλι στις 7 ακριβώς, παρέα με Genius, μεγάλο χορηγό και υποστηριχτή λαχταριστή Pizza Hut. Από εμένα τη Χαρίτη Ηλιάδου, τεράστιο φιλί σε όλους και όλες σας, να περάσετε υπέροχα.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bayon και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G.

0: Επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Κούλα μακούς.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθείς στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτώ Μελετίου
3: παρέα με τους Papillon Band.
2: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.
5: Α,

0: Precious tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music file είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
5: You're locked on Mix FM.
1: The island's number one hit music station.
5: Non-stop hits start now.
1: Now.